Μα σα μωρή νέου. Μου κέχου κόση χισιέου στιέδου. Πειδή σέλιου ηλιεύου. Μα νάρμου στιέτα γιάφκι χι. Στο έρασταλου πάκτιν παύκι χι λαύκι. Και πονού ασάχτη κύρτιλι. Κιέδα σάι σουέα σότια σύρτιλι. Είπα τη χέιν μα ενάι μου σγράφει. Φάμο γέτα με στόλα σε τσάτσι. Κι αν κανεί με λιπάτσι για βουέλτε. Μα κουέτι νεύρα για πάτσελ μέλτε. Βέτσε μέχτου και βέιολα. Κόμπου σκούλου πέλολα. Όχτι χάιν τεο σύλλολα σέλολα. Πάνι στι γρέκτο σε σιέολα. Shh.